0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pan. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pan. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: ετών, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιάννης Μουτσόπουλος.
7: Night Light.
6: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
7: Night Light. Light.
6: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
4: Καλό! Δεν υπάρχει!
6: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
7: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
10: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
9: Και την έχεις.
10: Άμικρο Πληροφορική.
9: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
10: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
9: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
10: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
9: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
10: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
9: Άμικρο Πληροφορική.
10: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραλιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
12: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modile Battery!
6: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267.300.590.
7: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
6: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
7: για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
13: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine crafted with love, care and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
14: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
6: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
5: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
7: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
2: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
7: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
2: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
13: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
12: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
6: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό!
7: Δεν υπάρχει!
9: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
5: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Ει, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
5: Μόντιλε μπάτερι! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
15: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μακριά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
6: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
9: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
8: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
11: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
10: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
11: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
10: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
2: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
1: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
7: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia, from 6 p.m. Find us on Facebook, Veramente Restaurant.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και Laskaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα. Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 267 10 22 910.
10: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
11: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
10: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
13: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
12: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
13: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
12: Σουηδίας 2, Αργοστόλι. 26 7 11 026 39.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: And don't miss our epic live rock music nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakeball.gr.

0: Gadget Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος.
3: Night Light.
2: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
3: Night Light. Light.
2: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: τουλάχιστον πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι εδώ. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. 5η 4 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και

Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά, 100,6 Kiss. Και θυμίζω, σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας καλωσορίζουμε το main sponsor, φαγή.gr, και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Σάχαρο Πλαστείο Βιενέζα.

Ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 6.30 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μουτσέλης κοντά σας. Βεβαίως 5η 4 Ιουνίου του 2026. Αυτό είναι το Greece 2026 από Johnny Bravo και My Doz. Ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς λίγο πριν. Το ίδιο έκανε και η Χαρά ακούγοντας λίγο πιο πριν από Another και Route 54 94. To Talk To You σε Funky House, Disco Houses News, το προηγούμενο. Anyway, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Σας μιλήσω για μια Βραζιλιάνα influencer που έγινε άλμπουμ πανίν. Ναι, καλά ακούστε. Το τι αυτοκόλλητο φοράει πάνω της, να δείτε εικόνες, να δείτε φωτογραφίες. Τι έχει βάλει πάνω της. Επίσης, σας μιλήσω για καθηγήτρια που αποκαλύπτει το εξευθυλιστικό ποσό που παίρνουν για κάθε γραπτό των πανελλαδικών εκεί στην Ισπανία. Και τέλος, σας μιλήσω για το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου που επιστρέφει

όπως έτσι και στο Δημότυχο με 26. Τέλος αργοστόλης στην Κεφαλονιά, έθριος και 25 βαθμούς Κελσίου. Σκάβουμε να συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026. Όλο ένα και πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Α, μιλώντας για Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

24 ώρες 24 ώρες. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και του Instagram. Τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram.

πρωί τη χειρία από εσάς. Καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή όλο αυτό. Με την κλήρωση να γίνεται στις 9 το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Θα περιμένουμε τον απόψινό ή την απόψινή νικήτρια. Αυτό ζήτησε ο Γιώργος. Edge of Desire.

Electricity, μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι μου αρέσει και εσάς. Με πολύ σωστή, πολύ καλή αγωνιστική δράση σήμερα σε ποδόσφαιρο και τένις. Ποδόσφαιρο και φιλικούς αγώνες. Να σου πω για παράδειγμα στις 8 στον Α. Σε απευθείας μετάδοση υπάρχει το Σουηδία-Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε την εθνική μας την κατάσταση που είναι. Την ίδια ώρα στις 8 στην ΕΡΤ 2 υπάρχει το Ιταλία-Ισπανία για το Euro. Για τους παίκτες under 17 ετών. Συνεχίζω στο βράδυ στις 10 Ισπανία-Ιράκ, φιλικό παιχνίδι στην Nova, στο Nova Sports Star. Και την ίδια ώρα, λιγάκι 15 λεπτά πριν, 10 γεντάριο, το Γαλλία-Ακτή Ελεφαντοστού από την Nova ξανά στο Nova Sports Prime. Φυσικά και διεξάγονται δύο σημαντικά παιχνίδια. Το ένα έγινε ήδη στο Roland Garros, έχω μάθει την επιφάνεια, το Grand Slam, το μεγάλο Grand Slam στη Γαλλία, στο Παρίσι. Νωρίτερα να πω, έδινε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι η Ουκρανέζα η Κόστιουκ με την Ρωσίδα την Αντρέβα. Τα κατάφερε σχετικά εύκολα η Αντρέβα, κερδίζοντας 6-1, 6-3, 2-0 σετ. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται το άλλο, η Σνάιντερ με την Καβάλσκινα, την Πολωνέζα. Βρίσκονται στο πρώτο σετ και με 3-3 στα game. Μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Αύριο οι άντρες. Αυτά μπορείτε να ψάξετε, να βρείτε αναλυτικά και στα κανάλια που μεταδίδουν. Για παράδειγμα, το γυναικείο κεντρικό τένις μεταδίδεται από τα κανάλια Eurosport 1 και 2 που υπάρχει στην πλατφόρμα της Nova. Anyway, σας είχα προσχεθεί κάτι και θα το... θα σας αναφερθώ για την κοπέλα με τα πανίνι που έλεγα πριν. Αλλά μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά για αυτό που σας έλεγα με την τύπισσα, τη Βραζιλιάνα influencer που κάλυψε το σώμα της με 1000, προσέξτε, 1000 αυτοκόλλητα πανίνι του Μουντιάλ. Ναι, influencer λοιπόν από τη Βραζιλία, γέμισε το σώμα της με αυτά τα αυτοκόλλητα πανίνι και είναι έτοιμη πλέον για το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, επόμενη Πέμπτη. Σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου λοιπόν κινείται η Caroline Chavez, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρο σε κεντρικό τρόπο λοιπόν για να δείξει τον ενθουσιασμό της για την μεγάλη της ποδοσφαιρική, για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η νεαρή που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους, μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini. Chavez κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της. Όταν λέω κάθε σημείο το εννοώ. Μπορεί να πάει οπουδήποτε το μυαλό σας, δεν με νοιάζει. Χρησιμοποιώντας συνολικά 1000 αυτοκόλλητα με φιγούρες ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες. Όπως αποκάλυψε μάλιστα η ίδια μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, το ιδιαίτερο αυτό κολλάζ. Η influencer δίστασε μάλιστα να σχολιάσει με χιούμορ την εμπειρία της, γράφοντας τη λεζάντα της ανάρτησης. Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα. Έτσι δεν είναι? Είχε πολύ πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα, γράφει. Φοβερή η τύπισσα. Αν την ψάξετε θα τη βρείτε στο διαδίκτυο. Τέλος να πω, στη συνέχεια δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον τελικό εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προκάλεσε στους διαδικτυακούς τις φίλους ρωτώντας τους: καταφέρετε να βρείτε τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου? Και τα σχόλια, με τα σχόλια βέβαια και τα likes από τους θαυμαστές της να πέφτουν βροχή, καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, πραγματικά θέλω να την ψάξετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και... Okay, θα καταλάβετε πολλά από αυτό που λέω. Εγώ συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

πολύ δυνατό από τη Evelyn Mark Wolf μαζί και ο Hugel στο Jam and Shout στα 3 ακριβώς λεπτά πριν τις 7. Θα φτάσουμε στην κορυφή της ώρας. Θα φτάσουμε με αυτό. Έρχεται το επόμενο που είναι εκπληκτικό από Clement Bonelli και μιλάω για το It's My Life. Να σας πω ότι εδώ στη Μυτιλίνη το λένε όλοι spicy. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία. Λαδάδικα 46 στη Μυτιλίνη και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στην φίλη Σοφία, η οποία ζητάει τραγούδι. Πιστεύω θα το τρέξω στο επόμενο ημίωρο, Σοφία. Περιμένεις λίγο, σε παρακαλώ.

Μπονέλη. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, ε. Οκ, η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά.

ακόμα. Ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff. Επίσης με μπερδαλίνια και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Επιστροφή με αυτό για την δεύτερη ώρα στα 6-6,5 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μιτσέλης κοντά σας, 5η 4η Ιουνίου του 2026. Πώς θετικά τα νέα, περιμέναμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail, ό,τι σας βολεύει, κανένα πρόβλημα. Επιστροφή με Chavi Colors και ένα τεράστιο hit, τεράστια επιτυχία των REM από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς με τίτλο Losing My Religion. Βεβαίως και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, και όχι μόνο, αλλά η Dog Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Έχει το τίτλο Love the Sun σε ένα μοναδικό remix.

Hotter than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. Facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

Λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30 είπα στο δίτο ημίωρο Needs You από My Dolls. Και λίγο πιο πριν ένα τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν, το McTube. Το ζητάτε συνεχώς και το κάνω πράξη πολλές φορές on air. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Καταρχήν να μην ξεχάσω να πω μια καλησπέρα στο Γιάννη, ο οποίος ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο στικάκι. Αν υπάρχει θα το τρέξω σήμερα κανονικά. Να πω μια καλησπέρα στην άλλη Μαρία που ακούει από Ρεστιάδα. Να πω μια καλησπέρα στην Ευαγγελία που ακούει από Μυτιλίνη. Χαίρομαι που αγαπάς το McTube όπως και εγώ. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά ο διάβλος επικοινωνίας είναι το website djmix.gr, αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp και Gmail. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και snack μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και θα σου μιλήσω για μια καθηγήτρια που αποκαλύπτει το εξευθυλιστικό ποσό που παίρνουν για κάθε γραπτό των πανελλαδικών εκεί στην Ισπανία. Καθηγήτρια λοιπόν στην Ισπανία έγινε viral στο TikTok, αποκαλύπτοντας τη χαμηλή οικονομική αμοιβή που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διόρθωση των γραπτών στις αντίστοιχες πανελλήνιες εκεί στην Ισπανία. Ήταν η καθηγήτρια Πάτρι Μπαρόν στο λογαριασμό της στο TikTok, που μοιράστηκε τα οικονομικά δεδομένα, αν θέλετε, πίσω από τις εξετάσεις, τις αντίστοιχες πανελλαδικές της Ισπανίας.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου

0: Κάνουν κλικ laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
0: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
0: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
0: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα 5η 4 Ιουνίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8. Επιστροφή με τύψη από Μπέριν και υπάρχει δυνατή συνέχεια να είστε εδώ να ετοιμάζεστε για το επόμενο. Να σου πω ότι αύριο Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα βρίσκομαι στο My Market, στο νέο ανανεωμένο My Market Μυτιλίνη, Διόροφο, στην Ελευθερίου Βενιζέλη 27 στη Μυτιλίνη λοιπόν, όπου θα παίζω μουσική για σας. Θυμίζω αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου από

Πίδα θα υπάρξει αύριο. Ενώ, να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων Pizza Delivery στην Ελλάδα. Pizza Fan αριθμεί πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα κοντά σας.

Κάποιος ή κάποιο τυχερός, τυχερή κερδίζει δύο απολαυστικές πίτσες Bianca Al Forno 10 τμαχίων με Φιλαδέλφια. Για έναν τυχερό αυτά ή μία τυχερή. Η κλήρωση γίνεται στις 9. Οι συμμετοχές απλά και όμορφα. Ακολουθήστε τη σελίδα του djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow τη σελίδα. Κάντε like στο post όπου μιλάει για giveaway time. Θα το δείτε ψηλά. Tag δύο φίλους στα σχόλια και επίσης γράψτε ποια γεύση Bianca Al Forno είναι η αγαπημένη σας.

σε λίγο για φίντα. Αφού σας θυμίζω πρώτα ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Παίρνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για το διάσημο, για το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου που επιστρέφει. Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666, όπως και αν σας ακούγεται αυτό αυτός ο αριθμός, με προορισμό, προσέξτε, το Hell. Καλά ακούσατε. Κι όμως, εκ των πιο διάσημων γραμμών λεωφορείων παγκοσμίως, ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback, αν θέλετε, αυτό το καλοκαίρι, αναβιώνοντας ένα από τα πιο πετυχημένα διαφημιστικά λογοπαίγνια. Για χρόνια η ιδιωτική εταιρεία PKS της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Hell, έτσι λέγεται. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη, για την κόλαση δηλαδή, Hell με double L. Εκεί ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με το διάβολο. Η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσεγγίζοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο. Φαντάζεστε τώρα. Η δημοτικότητα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση θρησκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για σατανισμό. Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής 669, βάζοντας τέλος, αν θέλετε, στο διάσημο αστείο και μειώνοντας το τουριστικό ενδιαφέρον για τα ίδια τα οχήματα. Η ανάπαυλα αυτή αναποδείχθηκε προσωρινή. Η γνωστή εταιρεία FlixBus ανακοίνωσε ότι επαναφέρει το θηλυκό αριθμό 666 στους πολωνικούς δρόμους, αλλή μόνο για τη θερινή σεζόν, συνδέοντας αυτή τη φορά την Κρακοβία με το Hell. Τέλος να πω, η απόφαση της εταιρείας είναι ξεκάθαρα στρατηγική, με τον εκπρόσωπο τύπου Alexander Kalenik να δηλώνει στο πρακτορείο TVN24 πως η επιλογή έγινε σκόπιμα για λόγους marketing, με στόχο την περαιτέρω προβολή της τουριστικής περιοχής. Από την πλευρά του τώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της FlixBus, Μιχάου Λέμαν, σχολίασε με χιούμορ: είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια. Ό,τι σας έλεγα πριν, Βίντα. Υπογραφές από Καβάλι, Ντάνι Ρώμα, Μάνριξ και Λίνα Τόρες.

Λιγότερο από 7 λεπτά πριν τι 8, πριν το τέλος, πρώτο τελευταίο για σήμερα. You are not alone, ο τίτλος του τραγουδιού. Mr. V, Taylor και Joe Z. Το τελευταίο είναι έκπληξη. Θα σας αρέσει πολύ και θα φορηθεί φέτος ακόμη περισσότερο, και ειδικά το καλοκαίρι του 2021.

και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Peace FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ευχαριστούμε γι' αυτό. Main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
4: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
5: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
5: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267-10-22-910.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
10: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
9: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: A live rock music night where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeval. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeval. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
3: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Experts.
1: Gadget Experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
7: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Experts.
1: Gadget Experts, ρε παιδιά.
2: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Κάποια απογεύματα, όταν νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου, παρακολουθώ λίγο τον τροχό της τύχης. Έχω ακούσει ωραία πράγματα. Σε γρίφο που είχε ήδη αποκαλυφθεί το κέρας της και η κατάληξη ας, που προφανώς ήταν της Αμάλφιας, τι είπε η παίκτρια? Το κέρας της Αμαλιάδας. Πριν λίγο καιρό, σε γρίφο που είχε αποκαλυφθεί το καρχαρίας είναι δεινός και η κατάληξη ήταν ευτής, που προφανώς ήταν θηρευτής, τι είπε ο παίκτης? Ο καρχαρίας είναι δεινός χορευτής. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Και σήμερα, σε γρίφο που είχε αποκαλυφθεί το «ο υπόκαμπος δεν έχει δόντια, μόνο και η κατάληξη ήταν «άι», που προφανώς ήταν «ρουφάι», τι είπε η παίκτρια? Ο υπόκαμπος δεν έχει δόντια, μόνο βογκάι. Σας διαβεβαιώνω ότι με το απόψινό Night Light θα βογγίξουν ακόμα και οι υπόκαμποι. Είμαι ο Γιάννης Μουτσόπουλος, Night Light, live και απόψε από τις Βρυξέλλες. Καλή διασκέδαση ως τις 12. Αυτή είναι η Status Quo, Burning Bridges.

Πόσο αγαπημένο τραγούδι θα μου πείτε, το μόνο αγαπημένο των Holland Oates? Όχι βέβαια, ποιο να πρώτο αναφέρω. Αυτό πάντως από το 1982. Daryl Hall και John Oates από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα όλων των εποχών. Το Night Light, επειδή με αυτή την αναφορά που έκανα νωρίτερα σε αυτά που έχω ακούσει στο τηλεπαιχνίδι τον τροχό της τύχης, δεν πρόλαβα να τα πω. Το Night Light γνωρίζετε πολύ καλά ότι έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου παντού στον κόσμο μέσω του διαδικτύου αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και τα Πέριξ Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Το 2002 θυμάμαι ότι έπαιζα στις εκπομπές μου τότε στον Αθηναϊκό Kiss ένα τραγούδι από ένα γυναικείο γερμανικό συγκρότημα της No Angels, το Still In Love With You. Έχει παίξει και εδώ στο Night Light και θα ξαναπαίξει κάποια στιγμή. Αλλά απόψε θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το ίδιο συγκρότημα, οι No Angels, την προηγούμενη χρονιά, το 2001. Οι No Angels, οι οποίες ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν συμμετείχαν στην πρώτη σεζόν του γερμανικού Pop Stars. Το 2001 διασκευάζουν Daylight in Your Eyes, το New Life Crisis.

πόσο σας αρέσει και πόσο μου αρέσει. Ο Νίκη λέει τι ωραίο τραγούδι. Ο Σταύρος έγραψε απλώς ένα ο που πιστεύω ότι του αρέσει. Χριστίνα από τα καλύτερα μου. Και ο Ηλίας ο Ρωμανός, ο οποίος ακούει το Night Light και κάνει και blogging, πιστεύω να είμαι καλή παρέα. Μου απαντάει ο Ηλίας, ήσουν και θα είσαι. Ο Ηλίας ακροατής από την εποχή του Ράδιο 23, τότε αν θυμάμαι από τον Πειραιά και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα και εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε καλά Ηλία μου, έχεις και εσύ το ίδιο ψώνιο με την καλή έννοια για τη μουσική, όπως έχουμε όλοι εδώ οι Nightlighters. Church και Under the Milky Way, ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι από αυτό το συγκρότημα της rock από την Αυστραλία, που είναι ακόμα ενεργό. Νομίζω ότι πριν από μερικούς μήνες είχα παρουσιάσει και ένα τραγούδι από το καινούριο τους άλμπουμ. Να αφήσουμε την Αυστραλία, να αφήσουμε το rock και να πάμε στο χώρο της synth pop, για να θυμηθούμε ένα συγκρότημα που αποτελείται από δύο ντουέτο ουσιαστικά, αν και ως συγκρότημα καταγράφεται. Κλάιμι Φίσερ, τους θυμάστε? Ήταν ο Σάιμον Κλάιμι και ο Ρομπ Φίσερ. Ο ένας δυστυχώς, ο Ρομπ Φίσερ, έφυγε νωρίς, ήταν και μέλος των Naked Eyes, αλλά ο Σάιμον Κλάιμι συνεχίζει, έχει μάλιστα συνεργαστεί με ονόματα όπως η Λουίζ, όπως ο Έρικ Κλάπτον, κάνοντας μάλιστα την παραγωγή σε κάποια από τα άλμπουμς του τελευταίου. Και τους θυμόμαστε απόψε σε μία από τις επιτυχίες τους, όχι τη μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το Love Changes Everything. Απόψε από το 1988 θυμόμαστε Κλάιμι Φίσερ. Αυτό είναι το Love Like River.

Ένα τραγούδι που μετέδιδα μανιωδώς τότε από τις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1 και ήταν μάλιστα διασκευή παλιάς επιτυχίας των Third World. Now That We Found Love από τον Heavy D και τους Boys. Ο αξέχαστος Heavy D που ήταν και ράπερ, ήταν και παραγωγός, ήταν και ηθοποιός. Αμερικανός αλλά γεννημένος στη Τζαμαϊκά. Θυμίζω και την άλλη επιτυχία που είχαν δύο χρόνια νωρίτερα, κάπου εκεί, το We Got Our Own Thing. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αυτούς που και σήμερα κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook, και αυτή είναι η Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, εκεί από τον Heart, ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, ο Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, η Μάρθα Περδίκη, ο Γιώργος Μολφέτας, η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη και ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Αυτοί που

ακούνε και το ξέρω γιατί συμμετέχουν και στο κουτσομπολιό στο chat, είναι ο Ηλίας Ρωμανός, όπως είπα, από τη Θεσσαλονίκη, η Νουνούκα, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Θρακομακεδόνες, ο Δημήτρης Στάρ από το Χαλάνδρι, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, η Σόφια Λαμάνου, ο Δημήτρης Αντωνάτος, ο οποίος επανέκαμψε, ο Σπύρος από τα Ιωάννινα και η Έφη Θεοδωροπούλου. Πηγαίνουμε στο 1990 τώρα για ένα γυναικείο freestyle συγκρότημα και μια από τις επιτυχίες τους. Sweet Sensation, Love Child.

Ελπίζω ότι θα ακούσω και χρούτσου χρούτσου στη διάρκεια του τραγουδιού για να γίνει πιο απολαυστικό, γράφει ο Δημήτρης. Όταν έγραψα πρώτα εγώ στο chat ότι το τραγούδι αυτό παίζει από βινήλιο. Καλά δεν ακούγεται? Και πάντα πρόσεχα τους δίσκους μου, αλλά είχα και καλά pick-up, καλές βελόνες. Από το χώρο της Ιταλοντίσκο, από το 1983, η Art of Love, Looking Through the Night, κυκλοφόρησαν μόνο αυτό το single, κανένα άλλο, κανένα άλμπουμ. Και το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και απόψε, μπορεί να σας κουράζω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να τα λέω για να τα θυμάμαι εγώ ότι τα έχω πει. Καταλαβαίνετε, ούτως ή άλλως η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως, σωστά? Από την Ιταλοντίσκο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έλεγε τίποτα, αλλά ήταν κάποια, εγώ έχω αξιολογήσει καμιά κατοσταριά που ήταν πραγματικά εξαιρετικά και καλές μελωδίες και καλός ρυθμός. Μελωδίες καταπληκτικές, να, όπως αυτό εδώ, και έχω προγραμματίσει για αργότερα ένα ακόμη. Βέβαια και σήμερα στο Night Light έχουμε το διαγωνισμό. Ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι. Θα το ακούσει στην εκπομπή της Κυριακής. Έχουμε ακόμα το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που σήμερα θα πάμε στο 2006. Ενώ τα τραγούδια που ακούγονται σήμερα καλύπτουν την χρονική περίοδο 1981 με 2001. 20 χρόνια επιτυχίες. Μία από αυτές και τώρα, από το 1981, το πιο παλιό για απόψε, το συγκρότημα των Lynx, βρετανικό soul funk συγκρότημα. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το Intuition. Εμείς απόψε ακούμε το So This Is Romance.

Να, ένα ακόμη από αυτά τα αξιόλογα, κατά τη γνώμη μου πάντα, Ιταλο δίσκο, και αυτό έπαιξε από βινήλιο. Ήταν το σχήμα των Billie Jean. Ναι, προφανώς εμπνεύστηκαν την ονομασία τους από το τραγούδι του Michael Jackson, η Billie Jean στο I Need You. Και μεταξύ των συνθετών αυτού του I Need You και η Ιβάνα Σπάνια, η γνωστή μας Σπάνια, έτσι. Nightlight την Κυριακή με νέες κυκλοφορίες όπως πάντα, και ακούστε, σημειώνετε και εσύ Ηλία, γιατί κάποιες φορές βοηθάς και εσύ στις νέες κυκλοφορίες, αλλά άλλες φορές βασίζομαι σε δικές μου πηγές και εδώ κλείνω το μάτι. Λοιπόν, ανάμεσα στα καινούρια που θα ακούσουμε την Κυριακή, έχω λάβει ήδη το καινούριο single της Mylène Farmer, το καινούριο single των Belle & Sebastian και το καινούριο single του Savage, θυμάστε, Don't Cry Tonight και τα λοιπά. Ενώ τραγούδια από καινούργια albums θα ακούσουμε από τα καινούργια albums των Hue & Cry, Lizzo, Suzette Charles. Θα μου πείτε, δεν ξέρουμε αυτή, θα τη μάθετε, είναι πολύ καλή. Suzette Charles το όνομά της, σημειώστε το. Θα ακούσουμε τραγούδι και από το καινούριο άλμπουμ του Barry Manilow, ναι, ακόμη ηχογραφή το θηρίο, ενώ θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Niall Horan. Ξέρετε, αυτός ήταν στους One Direction και εδώ και καμιά δεκαετία ακολουθεί προσωπική καριέρα. Να αφήσουμε όμως το I Need You από τους Billie Jean και να περάσουμε στο τραγούδι που μου ζήτησε ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο οποίος, όπως έχω πει εδώ και αρκετά επεισόδια, έχει αναβαθμιστεί σε μόνιμο συνεργάτη έως και συντελεστή του Nightlight.

Ζουα ζουα ζουα και όχι απλή μουσική ιατρίου, ρεσεψιόν και τα λοιπά, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος στην ανάρτηση που έκανε λίγο πριν και τον ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε nightlight τραγούδια, έκπληξη και πληροφορίες έκπληξη, όπως αυτή που έδωσα λίγο πριν όταν ακούσαμε το τραγούδι που ζήτησε ο Κωνσταντίνος, το Love Platonic από τον François Felman και την Jonice Jameson. Η Jonice Jameson ήταν κάποτε τραγουδίστρια υποστήριξης στους Eurythmics. Ναι, και αυτό το μαθαίνετε από το Nightlight. Ενδεχομένως κάποιος να το έχει πει κάπου, κάποτε, αλλά δεν είναι κάτι που ακούτε καθημερινά. Phil Fearon and Galaxy από το 1986, I Can Prove It, από τις επιτυχίες που είχε ο Phil Fearon μαζί με τους Galaxy εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80. Το πιο αγαπημένο μου από αυτούς, το έχουμε ακούσει βέβαια, θα το ξανακούσουμε, ναι, θα το ξανακούσουμε όταν θα έρθει η στιγμή, είναι το Dancing Tight. Όσο γι' αυτό το I Can Prove It παίζει για αυτούς που ακούν το Nightlight απόψε οδηγώντας. Oh yes. Με το επόμενο τραγούδι θα ταξιδέψουμε στη Σουηδία με ένα συγκρότημα που ήταν πολύ δημοφιλές τη δεκαετία του 90, πολλές οι επιτυχίες. Απόψε θυμόμαστε μία από αυτές, από το 1993, Army of Lovers, I Am.

Μετά τους Army of Lovers κατάφερα να κολλήσω Morrissey. Λογικά αν υπήρχε ραδιοφωνική αστυνομία θα με είχε συλλάβει τώρα, δεν του συζητάμε. Ο Morrissey σε ένα τραγούδι που μάλλον έχει γραφτεί για εμένα, The Last of the Famous International Playboys, 1989. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο απόψινό medley. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley και αφού θα έχουν ακουστεί ήδη 2 λεπτά από αυτό, εγώ θα ανακοινώσω, θα κοινοποιήσω στο chat της εκπομπής στο nightlight.gr την ερώτηση για το διαγωνισμό. Ο πρώτος με σωστή απάντηση, όπως πάντα, ή η πρώτη, θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι, όποιο θέλει, θα το ακούσουμε στην εκπομπή της Κυριακής. Και να πω ότι απόψε μπορεί να κερδίσει και κάποιος που δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ, γιατί η ερώτηση δεν βασίζεται τόσο σε γνώσεις. Θα μπορούσα να πω ότι είναι αποκλειστικά τύχη, αφού θα ζητήσω μόνο έναν αριθμό. Οπότε ο πρώτος που θα μου γράψει τον αριθμό το σωστό, αυτός και θα κερδίσει. Η ερώτηση λοιπόν στο nightlight.gr, αφού θα έχουν ακουστεί ήδη 2 λεπτά από αυτό που μας ταξιδεύει πίσω στο 2006.

Αντισυγκινήθηκα τώρα, γιατί όλα αυτά ήταν επιτυχίες τη χρονιά που άρχισα να εργάζομαι ως εμπορικός διευθυντής της Warner Music στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιους καλλιτέχνες έχει Warner Music, έτσι? Madonna, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Muse και από παλιούς Doors, Frank Sinatra. Πού να ξεκινήσεις, πού να σταματήσεις? Ήταν όλα επιτυχίες το 2006 λεπτά. 2006 λοιπόν. Και μιλώντας για λεπτά, ναι, αυτό το medley κράτησε 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Για να ακριβολογούμε, όχι τίποτα άλλο. Κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, διατύπωσα στο chat την εξής ερώτηση: πόσα είναι τα νούμερο 1 singles των Pet Shop Boys στο Ηνωμένο Βασίλειο? Και η σωστή απάντηση ήταν 4. Το West End Girls, το It's a Scene, το Always on My Mind και το Heart. Νομίζω ότι όλα τα είχα μεταδώσει τότε πρώτος, αρχικά στο Ράδιο 23 και μετά στις εκπομπές μου στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πρώτος όμως με σωστή απάντηση, που μου είπε το μαγικό αριθμό 4, είναι τα νούμερο 1 singles των Pet Shop Boys στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, ναι, και ζητάει τραγούδι που θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Και επειδή, Γιώργο, με έχεις πετύχει απόψε στις καλές μου, να κεράσω και ένα αναψυκτικό. Νούμερο 1 επιτυχία για κάποια που έκανε παλιότερα φωνητικά σε ονόματα όπως η Μελίσσα Μάντσεστερ, η Τσάκα Καν και ο Λίο Σέιερ. Αυτό το τραγούδι συνόδευε τη διαφήμιση αναψυκτικού τύπου κόλλα. Robin Beck, First Time.

Αυτό την πρώτη φορά που το είχε κυκλοφορήσει ο Gene Pitney του 67 δεν είχε φτάσει στο νούμερο 1, έφτασε όμως στο νούμερο 1 με αυτόν, αλλά όχι μόνο του, μαζί, ντουέτο με τον Mark Almond, πρώην Soft Cell, το 1989, Something's Gotten Hold of My Heart. Ένα τραγούδι που θα μου θυμίζει πάντα το Λονδίνο, γιατί έπαιζε στο ραδιόφωνο, στον Capital Radio 95.8, τότε που ήταν στα ντουζένια του, τη στιγμή που είχα μπει ήδη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και είχα ανοίξει το ραδιόφωνο να παίζει. Το πρώτο τραγούδι ήταν αυτό που άκουσα και νομίζω ότι ακολούθησαν το Miss You Like Crazy της Natalie Cole και η περίφημη διασκευή των Simply Red στο If You Don't Know Me By Now, με επιφύλαξη. Νομίζω ότι ήταν από το ίδιο ταξίδι, από την πρώτη φορά που είχα πάει στο Λονδίνο. Το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού δεν το έχουμε ακούσει, θα το ακούσουμε τώρα. Και ακουγόταν και σε ταινία Batman Forever, την οποία δεν την έχω δει, το πιστεύετε? Και διαβάζω ότι έπαιζαν φοβεροί ηθοποιοί, Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey και Nicole Kidman. Αυτό το τραγουδούσαν οι U2. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

Δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light, έχει παίξει όμως το άλλο τους, γιατί όλα και όλα δύο hits είχανε, η Hue and Cry, αυτό ήταν το Looking for Linda, το άλλο λίγο νωρίτερα, Labor of Love. Και την Κυριακή θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Τραγούδια λοιπόν από καινούργια άλμπουμ στον Hue and Cry, την Κυριακή Lizzo, Suzette Charles, Barry Manilow και Neil Horan, ενώ από singles θα ακούσουμε τα καινούργια της Mylène Farmer, τον Belle and Sebastian και του Savage. Morrissey ακούσαμε σήμερα, Smiths όμως δεν ακούσαμε. Και θυμόμαστε τώρα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ένα τραγούδι των Smiths, στο οποίο βασίστηκαν οι Soho αρκετά χρόνια αργότερα για να γνωρίσουν την μοναδική τους επιτυχία, το Hippie Chick. Smiths, How Soon Is Now.

Αυτό το τραγούδι θα μου θυμίζει πάντα ένα συνάδελφο, το συνάδελφο σε εισαγωγικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε τότε ούτε τώρα τον θεωρούσα και τον θεωρώ συνάδελφο, ο οποίος εκτός του ότι δεν ετοίμαζε ο ίδιος την εκπομπή του, δεν έμπαινε στον κόπο να ακούσει τα τραγούδια και ακόμα χειρότερο με αυτό που θα σας πω στη συνέχεια. Όταν είχε πρωτοπαρουσιάσει αυτό το τραγούδι, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, όταν είχε παίξει για πρώτη φορά στην εκπομπή του αυτό, είχε πει έτσι με τη βαριά του φωνή και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Sam Brown στο Stop. Όταν τέλειωσε το τραγούδι, δεν το διόρθωσε αυτό το λάθος, που σημαίνει ότι δεν φορούσε καν τα ακουστικά την ώρα της εκπομπής. Ή Sam Brown, γιατί υπήρχε και ο Sam Brown παλιά από το χώρο της Soul, αλλά εδώ ήταν η Sam Brown με το Stop από το 1989. Nightlight με ακροατές απόψε σίγουρα από Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Μεξικό, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, και επειδή έχω λίγο αδικήσει απόψε τους φίλους της Soul, μια εξαιρετική συνεργασία τώρα από το 1981 και από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μαζί ο Stanley Clark και ο George Duke, George Duke Project. Stanley Clark και George Duke, Sweet Baby, απολαύστε το.

είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι το μοναδικό νούμερο 1 των Simple Minds στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, Belfast Child, από το 1989. Στην Ελλάδα είχε παίξει ελάχιστα. Νομίζω ότι στη χώρα μας τα πιο αγαπημένα τους, θα έπρεπε να είναι και αυτό βέβαια ανάμεσά τους, είναι ίσως το Don't You Forget About Me, το Somewhere in Summertime, ίσως και το Promised You a Miracle. Simple Minds, Belfast Child, από το 1989. Προχθές στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από κοντά μας ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές της Soul. Ένας τραγουδιστής που άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ιστορία της Soul, στην ιστορία της Soul στα 80s και στα 90s. Και απόψε θα τον τιμήσουμε τώρα ακούγοντας δύο τραγούδια του και τα δύο συνεργασίες, ντουέτο. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν, από το 1983 πρώτα, ο Peebo Bryson μαζί με την Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

Τώρα αναγκάζομαι να το κάνω το έγκλημα, γιατί δεν τα υπολόγισα καλά. Απομένουν περίπου 3 λεπτά για να τελειώσει το Night Light και 2 λεπτά και κάτι για να τελειώσει το τραγούδι. Οπότε ή θα έπρεπε να πετσοκόψω το επόμενο και να μην ακουστεί ούτε για ένα λεπτό ουσιαστικά, ή να πετσοκόψω αυτό. Υπόσχομαι όμως θα το ακούσουμε στο επόμενο Night Light. Ένα ακόμη Night Light, 3 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα, φτάνει στο τέλος του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε με εμπιστευθήκατε να χαλαρώσουμε μαζί, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Πιστεύω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο την Κυριακή. Night Light σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, μέσω διαδικτύου παντού, από τα FM στην Αθήνα, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και την Κυριακή θα το ακούσουμε ολόκληρο αυτό, έτσι. Οι ευχές μου για απόψε με το A Whole New World. People Bryson και Regina Bell.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: Timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
1: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
2: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
3: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
4: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
8: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
9: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
10: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό,
12: για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
1: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
2: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
3: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
4: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
5: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλωνιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
11: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.